0: Για πάει λεγεντάρνα Χελίντσα που τον.
1: Δεν είμαι ούτε βλέπα από αέρα.
0: Η Σεβίδα Φίχ